0: τάστα. Ναι. Μη ενικόμψινίτσα. Πίουγε, ζένα, η τάστα, η κόμψιε. Α, η δί.
1: Ράδιο Γκόγκ.